0: κουλάς του μκβάβι.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιμπούνα να τη Φανανανά Ιράις Αμπτήσουμαρ. Βότα βέρε νησιούσι, ρε νη, πεπέι, οπτάνι. Φίτσιν ουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φανετάνα να πίπι κουκούζαν, λέ, τσένα μίτσουζαν, μίλα πιάζουν, ατάνε αμπάνι, ατάνε τενάρα να νικισκέλε ανάτζαν, ρε, παρά βοτσάν πλεφανα πιάζαν, να
2: Σα είναι φανάνα νιμπούνα να γίνει τα όντα, φανάνα πάντα καναρέτ. Ατσέ το λόγιαν τσιμπουλατένα βέτα, ο Νάτεν Φανατσάντσι και τσιάμπνιτσαν, λε. Φαπτεζάνα, φαπτεμπάνα, μη συνηθένα τη συνέχεια, το μτσικέζαν, μα του μαντζέ. Έτσι είναι όλα τη μανμέζα, κατ' σμανάτσαν, λε. Μανίμπα φούτσαν, μαγάλατ. Μφαούλα να το κουνερούστε, το κουνεσίνα φανά πιάζε, να μη συνηθεί πήρε ένα τσερεριάβε. Βασίνα φανανάρα να ραμίσει με μανγάλατσα σου μόνο τσιμέτε, το κουν. Φάις να ρακνουν λαλάνα μίστεμ, έτσι μισού μαγκάλατσα σου μανίμπα τσούν, ρε.
3: Να ημπούρα να τσάντε, πάνα να πάντα κάνα και ημπούρα να καγώ, κατσά. Σε πάνα να ημπούρα, στη μισού μανάτσα φύρτσουν, δε ζάμ σοκτώ να σου. Τι ρακά φουκάτα, τέμ σαβάτα, ρε, έτσι μίτσουν, δίσκο. Τότε σου, ρε, παμπαμίλ σου, ρε, παμπλώ σου μπαίνα τα όλτε, λάσα μονονοφόνα, παμπαμίλ Ρε, μαντε, μρομούρα σαν σκασίρακε. Τι έσνε, βατσι, Σαββατούζα σαν λίγης, του κουνήσει λαλά μαϊέντρα μίτσα, σαν λίγον τένα μάρν. Του κουνήσει λαλά μαϊέντρα, δεν ξέρω μανάτσα λεφά να μεμπούνα να δει παγώ.
4: Φανάνα να μεμπούνα να, τε φανάνα να γυρέσα να μνη πέσουν μάχ. Ήταν πάρα να, σαν μέτσι με τένα άκουρε σαν λίγης. Ήταν πάρα κουαμνά, πιέρα μούνα, μαντήτη μάχ. Σαρα, μίσουν ούλ. Σεμβουλετένα μανάτσα σου τόφνα μαλακάς. Μανάτσα σαν έφανα πυρενένα σαν έ. Τετένα μανάτσα τσάκαν σεντάφανε αμπρίν. Μίσιν πιάνε το τέτοι φουπιένε τε κούνα. Μα φάντα το τερμίτε άσαρινα γενέ μλάλα να νιφάκου. Τα αφακαμ τσίπνα ρε φακουρένιζε. Α, τέρνα νιμπτέρανε σε τούκνα μετά ανάς. Φαβούλενα μέτς τσαραϊνρίνρα. Αφάνα μανάτσα σε φανάνα να ημπούνα να σε. Ανακρύλου, μιέγγια, αφιά ο τουκατάν λεγείς. Αφιά μνρε μαντρίν σαν σαν, κασάνε μφανατέ, μφανού, σε μήτε τα τάνε μσε κούλμου σανι. Φαπενάρα να σαν. Λε φανετάνα, μφανετάνα να τα βάμνη φαόκ, μφανετάνα να βε, τένα άνσουν σένια, άρμα σαφάμ τσάρα, Φαμασάνο, κόμμα τηλεφάνα τάνα να το τσίτσι, λάσα πιπλισιτέ λίγης φατφάνε τάνα. Τέτσι μισ φακατσού εγώ αμφένα φαούκα μίτσα.
0: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάβ.

Άνια μια χουζάνια. Ε, πτήλια μου σαν μαρούκε. Ε, τα τουρούτσα κακουμάνια. Ya kan aktif, macam mana?

0: Αστούμκου, βάβει!
1: Γιατί λύσακα να συφουκτάν, φύφτια να συφουκτάντια, αούκατσε τον αλλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα είναι φούτνιουα, άρια, τι να τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα, τι να μα σουλτίνα, νιούλ είναι φούτνιουνε, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τι να ματάρκ, αλικίν βογόκα, νιούλα, είναι φούτνιουνε. Αούκατσε ανάουν φανόν δε ουαλούια να λέω, εφα ούλα να τσάγκα δε ουαλούια, τη γίνει μπουλα ο αφιέρνα λέω Ιάννε, αζάνε τσι σμίτσα αν λεφάνα βόζανα, τσι λεφάν βάνα, ραζάν ζαβαρσάν, νομπουλα τον αλλιώ. Μα μπαλαέλο σε τρία, τσι μισεμ τσίλτσον, νιούλα να είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ιντέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νι τουλούμα τσίκ, ήσαν νι τουλούμα νιούλα, αρίσαν νι τσουλούν νιούλα, ο νεφάν τε φάσαν να ζαν, φιφτανά να σε φουκτάν ζαν, αζαντίν τσίκα βαϊζαν σε φουκτάν ζαν, τε μάνα να ρέκτα γουάβανα, σλίπι, έτο μπτάν σε φιλενίνα, καού κατσό ατόν τσίκια μκάτσ κάτσ πολιτικέ ατρί, μιζαν σε φουκτάν ζάνε, ανού, μα πει τραν νιούλα ο νατάν λε πιφτανάν. Ήταν σε φουκτάν ζάν, νομ κύρα τα τέρακα, αν νιού λύσ πιφτένα νιούμ σάλα τα τέρακα, αν δεν έτον τσικαβέ κάρτα τελεκτέρ λέν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτήρ νιού να τσεβάρε τα φύτρα, καού κατσε ο τον τσικαμ κάτσ κάτσ πολιτικα, ήταν σε φουκτάν ζάν, ας αδίνου ιαν κιού, φαμάναν αν ρέκτα λέει πες κουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάν, νιού φαπανσού να είναι φουτανιού.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάβ.

Πολλά ο Μαδαγκασκάρη. Φαμ, πρέπει να το ρεκτήσετε το τσκεβί, Μαδαγκασκάρη, το τσκεβί, τα αντράζεται.

0: κουκουλάς του μκβάβη.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζωζόμαν ζωφτον ζώμα εν φεόφοε, σα ζητήραν σουν κουι γυμνάς μεν οι ανδραζόλοι, γάμε σάικ να ζήγω. Ας άιδεν πέτσαν ούλαμ ζωρό, τα καρσέν τα μια καταβίραν. Πνεύω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούδα όμ γυμνάζω. Νεφή ζάνε φωμα εν φεόφοε, τέτοιο μτανάνο, σα ζητήραν σουν. Την μισό, βε, τα μνε πέσαν οι γυμνάζω. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν, δάιδαρ μου λένε ούλουα. Τον μπουρντάλαν έγκλαν τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσάγου που δεν μαλαλα δάλα κι άλλη. Λάλα νιούζω να τένα είδε τα μυβολόνι γίνια, αν αμσάνι σέραν, νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάγου ούνο. Δε τάνι πλέτανε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν, σάικου ζέγν ζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στα φαβοκάν λεραν.
2: Το πτσάνε ζαν πανανού, τσάλε νε βαλέ, το τούφανε τούτσα νεα κατσάλε λεραν φασαρότε να μαναν πότσα λελάλαν. Την είπαν που άφηνε γόρα τη τούτσα έλε σαβατσά να τον σάριο. Είπαν είσαι είπα μαντάν φουλαν φάναν παγάναν η λάλα να κέλιο. Την έλεπε μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φου κέλου να τη έτω μνέ μην τρέπα την αράμφε. Τη μου κούλα κανέ τη εμνέα να κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην τρέμα λεούλα μα καπιάρα τσα τη μετσί ένα τη μιάς. Τσαν φιφουάλα μου την έβα πούτσι και τα τέρα καμίντσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφισέρι αλάφτσα πέρι. Δεν έπανε νεολά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέρι ουντζάτ. Νιτά είδα ξόζα, εμποβέμ, κόπανα ρε λαλαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν νιτά είδα.
0: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάφ.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του ικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφούν. Ασαφάτη του πκου. Θα τσρίφα βάντα κουρινό δε βουούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσού. Δια ρίφα τσιρινόν φπέτα Λι του η τσένα η κουλκλούνα φιεβίρανα συμφανασουασούνα φαντάνα. Δε γίνημα που τη ξενφσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζω. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα η νύμ. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν να μλαφούν πολιτή. Τσίσφαν τζακάνα. Άφακα. Αμιανούφα αφα που τα τέρακα μλαφούν τέτ. Νεφενό η τάκη. Ζανή ζαβατάφε ζαν να δώσει έναν πολιτική. Θα τσιμφ την τζαράνα, ουε μήνα ζω, μήνα ζω. Τσιμι βούλα νόβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, αρέα ζά το παντίνα, μου λέει τσιμι να αβέλε, ούλα νερά ζά το παντίνα. Αλλού τσούβλα ντέσακ. Είναι ζαν να δώσει έναν φτρά παντζακάν. Νιφτρέ να δώσει έναν φτρά παντζακάν. Σι αμφιένα ένα πολιτική από 10 μήνε, δεν είναι μια ζούν ντέτα, ματσάπα, νι αφάν γέκ. Ιούσου αμφανσού. Δεν μου αντάσανε. Αζί ζαβατζέ, τσιρέσακα φανάναν ζέ. Τσιρέσακα φαντάν ζέ. Φαρίσακα τουιτσέν, ζέ ζαβατζέ. Ζανέ τουιτσέινούλα, ρέι. Μα αβέκ φασεράνα ζέ τζέ. Βούνε νιάτικαν φασεράνα. Αρ μα μέτεκ, πάει και αζούνα μανέρκα ζέ τζέ. Ζέ μα να ηρανά αμλε ρέσακ. Ντερεμάν να ρεφαλαλινούλα ίζια, τσίκ. Μπούλα μλούνα αμλε φσάινανα ζε νέτνα να τζανά να μαλαγκάσει. Λε φσάινα νέτνα να τζανά να μαλαγκάσει δε ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δε λαζένα φατσινάινινίνα τέτου. Δούνλ. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρήνρο σε αζαούνα μα πιασά ζωάν ήταν μαντούσουα δε ζανά να λε φιρενίνα. Ζεν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τίρα τζέρινα ρούα τσαμζέ, να σύναναν τεύτο φώναν μαλαγκάσια, απαντούσαν νύ φιλινέ, νύ φαταμζόα, αίζαν νύ φαρατσίκη. Κα, γιούνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι, φαμζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτουν, ζερίσα ξέγει.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ κουβάβ.

0: Nies. Ouais. Dummkulas, dummkufavi.
1: Anak, έτσι αρματουρί, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, δάτ τιμάν ρουτσούτσι, φαϊνένε φατούτρακαν τόμ ρίχιαν κιό αρέφα σακιπούτρακαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλα ένα μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανέτα ναό, φατσμούμπα ναό κούρζο βεντέσκετ ζω. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφάντα το κούρζε αλένι φσάινα, να ζαϊάντ νηφιάινα, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσάι τάκτουρ, έφαν τόνα μάρ ζω. Σουφανιάφνα μνό ζαν ζαμ φουμάρα να μυρτσέρ τόν τσάιν. Συμπτήτηκε νιάσα μνούκ νιμα σουάν, ούσα καύτσικε νι. Να δεύει νραί μάν. Νέφ, νιούφανι σαρέτ, νι τα τέρα γουάζα μπούλα, νου τσά κι τα τότσι. Νησιάν μάτσου βούλα τόν πέλα τα να τσικε νου κέντρι να τσιπίκ. Νέφ, λάσαν δεν νό, ιβδιάναν τα παντάμπα, αναπένανα τουλούγω. Αρνιάμπου νουν εγκάμπου, ράμις δε ατάω, ακάνζω να τμού ανάω. Φάμα μύρ φύρ λότ τυρρήν τσικτή. Νέφε έτσι ματουρί, φάντα λάνα νιάνταλ. Ρέσα κούλι νέφα λάνακ, κανιάντ σαν ράιν μέτ νιάπατουρ ζάνακ. Τσικτε μούρ σουμνάκ, φύφα μιάντ μπέν σακ. Ράμπιτσι φουτς νιάζ, η φύντα τάνη να το βάρατα καϊζάνου καραμάι. Με του βιτανίν κάρατα. Κάνζο ρίκου να ζω, φαν λάλα νουσα κάνα να ράμπιτσι βομαράι. Είσαι μάτσι φύτου κάνα να το καϊτσικιά άτο. Κανείς αρέτη ζε μαντέ, δε αβίλια αυκού φαντάλου ρελέμπε. Αρζέλε μάβου, σαν δμά βακφού νιπτούν κτά κανέ. Φα το μάρ νιτα κέτακα, τούγα τούγα φουτσινιένι καντε μά κέτα κέτακα. Νεφ, έτσι ματρούι, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμε να τσιν τάντα συν ρέντ ρέντεν. Φίφα τα φαλούτα λότα νιά γιά στέπ τέπν. Μη ουντάνα σουμπνάιν, έτον πούκου μπεταράιν.
0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vavo.